0: Κύριε ευλογησόν εκ το καταλόκαν Αγίου Ευαγγέλιο το αναγνώσμου. Τίνου πανίρ εκ νάκα μπεκβόκ εύολχεν ο χερήν κατά μπεξάζι γε αφνάβιν γεναβάλ ερέμπεκ νοχέμ διέτα ξεπτώτ εμπεέμψο εν νηλέ οστήρου. Ου ο αίνι ευετσόρμ εύολεν τέχα νεσνος νεμ ου ο ου εν τέμπεκ λέος Βεστραήλ. Βι ο φάβιν νότιβε σα ενέ εν τένι ενέ τύρου αμήν.
1: من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.